0: ξέρατε και τι εννοεί η Αγχώη Χαρίατσα. Να είναι η κοταμέτη που τη μα είναι. Η οτιάνα γάμα η κατώα ετσικά να μωρώ το ότε καλιάτερα να τσίλα.
1: Α, επάιτε να είμα. Εμά τα έραγα, έκαχα, τα φάει.
2: Τι να έχω εφίωτε να κάνει παπακιατά τα εκατώα. Κορκείτε αχένια είναι ο απαϊάκη.
0: Μην αγγείτε μαχή τσίκα.
1: Τι μαχή το είμα χακήρανε.
0: Α, τένα, μα κουί. Ούτε έτα. Ετάρια τι ναι. Τι να εκεί, κουτί έτα αουίγουα.
2: Βάχι καίρα.
1: Άτα. Τε μήτσο για μάια τε κορετά και ο τι να εγουα.
0: Κάτυρα με βάιο τένου κότε καλιάτερα να τυρά.
2: Α, όχι τε τσικανό τι να εγουα.
0: Τε αγουένε η καωρένε ο κοεκέκητε η τάτα τα επικίτια.
2: Τι απεκίτια.
0: Τε τι πάει κουί. Η φάλα κουλ.
3: Κοτά κοκκιτά κι βάι βάι. Ανά, κο βάι χωκί κουέ.
0: Κοτσί, κι κονέ ο ενόν. Ανέ, μην ο πιά κουέ.
3: Να ο υπάιτε τσι πέκι τσιάρα.
0: Ωε.
4: Έχινε, καλή έχουε.
0: Έι. Κόρε κόρε νοία και κονέιε.
4: Αι, έγινε. Ήρα τσία κοέ.
3: Εβουαρία να χαίτε τίτσιρο και τη πέκητσία να κακόρα που αχαίτε πέπαϊτα.
4: Τι είχε πέκητσία.
3: Ανά, κοτένα.
4: Να όχι πέιτα.
1: Ένα κάρε να φύγα από ρέρια, κοτά είναι ο μαέ. Κάι τε τόι άντσετε τα χει μεσίδης χρίου ανέτε άχουα, ή τε βάχι ετσικάνα, χει βάχι ούταγα νόιχο. Τε, έλα χει αμάρικο ή τα χιτάνατα.
0: Έτα, μόκου τέρα μουσικά.
1: Κάι τε τράβα τον νικό ή τε βάκα φάκα χίρε χίρε ρά.
0: Να ο βάι χάι, ή τόι άτσου και χέ.
1: Άουα.
0: Πόκο κόγου αμά.
1: Έμανε. Μάκο ετσικι η τέτα χει ούμου χίκου άνω. Ichi ake te uchi. Me te ta kai mahi whakamahiko.
0: Oh, mau te oe.
1: E kui, mā ura e hau te he kai mā tātou katoa.
0: Ai, he tino whakaaro tēnā.
2: Kai te pai tēnā ki āhau. Ke tō tika ai te whāla i ā tātou.